0: Ευρωπαϊκό ή για μεγάλο.
1: Να σου πω για ανέβαν.
0: Ανέβαν, δεν το έκανα. Το βενέλο.
2: Why don't you make a friend in heaven? Can you hear our voices?